0: Θα σας ευχαριστώ το Βασίλη.
1: 3-2 Bublik. Thank you.
0: Two, Bublik. Two, mini break. A little out of time.